0: Καϊτσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τιμονεύω. Αλυσόδεσα τα αγριεμένα κύματα. Έριξα την άγκυρα βαθιά. Σταμάτησα σήμερα το χρόνο. Τον έδεσα στα πράσινα φύκια. Εαρινό ταξίδι. Κωνσταντίνος Κινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
5: Θέλει
4: να έχεις μάθει όλα να είναι αμήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε.
7: Πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
8: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: ζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νέα Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Να κοιμάσαι ευτυχισμένος, να εκπέμπεις αγάπη, να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί. Ας βελτιώνουμε τις σχέσεις με τους άλλους. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ποίημα στους φίλους.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Με σχέμι Νιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, με σχέμι Νιμάλ.
3: Θέλω να με έχεις αγκαλιά και εγώ να λέμε μελά.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έτσι νικέται ο δαίμον. Δύο χέρια σφιχτά δεμένα. Της ύπαρξης δύναμη και ελπίδα. Αλλιώς δεν υπάρχουμε. Ευδαιμονία. Κωνσταντίνος Κινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της Μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θέλεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μ' αρέσουν τα ποίηματα που ζουν στο δρόμο, έξω από τα βιβλία. Αυτά που τουρτουρίζουν στις γωνιές και ολοκαπνίζουν σαν φουγάρα, που αναβοσβήνουν μες τη νύχτα σε χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Όχι αυτά που κρέμονται στα δέντρα της γιορτής, στη θαλπορή των δωματίων, αλλά εκείνα που τονίζουν την ερημία των σφαχτών στις μοβ βιτρίνες των συνοικιακών κρεοπολίων. Μ' αρέσουν τα ποίηματα που ζουν στο δρόμο. Νίκος Κουλιαράς.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
3: Ξεχάσω καρδιά μου, κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

Καλημέρα Μελωδία, στο πρωινό της Δευτέρας έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα. Σήμερα είμαστε μόνοι στο στούντιο, ευχόμαστε περαστικά στη Ματούλα και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Καλημέρα Μελωδία, με Δημήτρη λοιπόν εδώ στο μικρόφωνο. Ελπίζω να περάσετε ένα σχετικά ήρεμο ή ψύχρεμο Σαββατοκύριακο, λίγο δύσκολο βέβαια με όλα αυτά που συνέβησαν και με τις φωτιές κυρίως, αλλά και με το πολύ έντονο μποτιλιάρισμα που συναντήσατε πολύ στην επιστροφή σας. Θα πούμε περισσότερα και μετά, έχουμε 3 ώρες μπροστά μας. Προς το παρόν, καλημέρα, καλή δύναμη, συνεχίζουμε με Pix Lux, ένα από τα σχετικά νέα τους τραγούδια που μας αρέσουν πολύ, λέγεται αυτό «Μεθυσμένη καρδιά». Και αμέσως μετά ρίχνουμε και μία ματιά στον καιρό να ξέρουμε τι μας περιμένει. Καλημέρα σας.

Λαγκαδία. Με Δημήτρη εδώ, μόνο στο στούντιο. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, καθώς σήμερα περιμένουμε 34 μέχρι τις 5 το απόγευμα, κάπου εκεί. Και έθριο καιρό. Χωρίς σύννεφα, χωρίς ξαφνικές βροχές. Και έτσι, κάπως έτσι θα κυλήσει ο καιρός μέχρι και το Σάββατο. Από Κυριακή και μετά περιμένουμε πάλι 35. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα, τουλάχιστον έτσι θα αισθάνομαι. Φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς. Καλημέρα, Μελωδία. Καλή δύναμη. Είναι ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Όλοι σέρνονται. Τους έβλεπα σήμερα στον δρόμο καθώς ερχόμουν. Και εμείς εδώ προσπαθούμε σιγά-σιγά να μπούμε στους κανονικούς ρυθμούς. Στην παρέα σας θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τώρα τραγουδά. Μην του μιλάτε του παιδιού. Ό,τι πρέπει για Δευτέρα πρωί.

Καλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, οι πρόσφατες συναντήσεις τους ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα κλείσιμο ματιού σε εκείνη τη συνάντηση που ακούσαμε τώρα, έτσι μέσα από ένα ταξίδι το χρόνο. 1991 ήταν τότε και τραγουδούσαν οι δυο τους στο Αττικόν, και το τραγούδι αυτό από τα πολύ αγαπημένα μας, που ταιριάζει Γάντι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως και στις φωτιές που πάλι μας ταλαιπωρούν το Σαββατοκύριακο. Πόσες λέτε να είχαμε? Πέρα από τις δύο μεγάλες, σε Ινώη και Ωραιόκαστρο, είχαμε συνολικά 96 φωτιές. Είχαμε μπαρά συλλήψεων και πολύ υψηλά πρόστιμα. Συγκεκριμένα είχαμε 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, διαβάζω τώρα εδώ σε σχετικά ρεπορτάζ. Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί, λέει, στο 12,2% του συνόλου των συλλήψεων από την αρχή του έτους. Όλα αυτά μέσα σε δύο μέρες, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν τις 55.000 ευρώ. Επίσης, έχουμε τώρα το νου μας στα νησιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκεί. Κατηγορία κινδύνου 4. Σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο και Λασίθη. Προσοχή, το νου μας δεν μας παίρνει τώρα να ξεκινούν πάλι φωτιές από ένα τσιγάρο ή επειδή κάποιος αποφάσισε να κάψει τα χόρτα του στο χωράφι του ή να κάνει μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος. Το νου μας λίγο παραπάνω. Και το νου μας και στους άλλους που μπορεί να ξεχαστούν. Καλημέρα, Μελωδία. Δημήτρης εδώ, μόνος στο στούντιο. Θα συνεχίσουμε με Γιάννη Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου, το τραγούδι «Ροζ». Εν τω μεταξύ, η ώρα έχει πάει 7:20, είναι πρωινό Δευτέρας, έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: λεπτά για τους συμβιβασμούς που όλοι κάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Καλημέρα Μελωδία, στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 7 και 23 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς και σήμερα μαζί μας έχουμε την Pharmacept, που μας λέει το εξής. Γνωρίζετε ότι υπάρχει αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα? Τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream της Pharmacept, λοιπόν, με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρασκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο, σαν να φοράτε αποσμητικό δηλαδή, σε όλο το σώμα. Με ήπιους καθαριστικούς παράγοντες και υδατικά συστατικά, σέβονται την φυσιολογική ισορροπία της επιδερμίδας και είναι δερματολογικά ελεγμένα σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Σειρά Hygienic από την Pharmacept, λοιπόν, για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Επίσης, να θυμίσουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε την Cosmote TV με μια πολύ ωραία καλοκαιρινή προσφορά που μας έτσι παρακινεί να κάνουμε τη βεράντα μας ή το σαλόνι μας θερινό σινεμά. Γιατί τώρα έχουμε πακέτο καινούριο, Cosmote Cinema και Netflix, μόνο με 14,90 το μήνα, για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε. Και στο εξοχικό μας και στις διακοπές μας, στη βεράντα μας με τους φίλους ή μόνοι. Αυτά προς το παρόν. Η ώρα πάει 7 και 25. Είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη.
1: Μελωδία 99,2.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 10.500 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.500 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Η μνήμη είναι μια βαλίτσα. Η λύθη είναι δύο. Να πάρουμε το φως από την αρχή. Να δούμε αν επιμένει στο κάρβουνο. Εγώ δεν πείθω με βλέπεις. Έχω τόσες φλόγες να συντηρήσω. Φλόγα πρώτη. Μ' ακουμπάς. Και το αίμα μου ανοίγει μεγάλα μπουμπούκια. Στο τέλος δεν θα μείνει χώρος για μένα. Φλόγα δεύτερη. Να πέσεις με το μηδέν και να μένεις στον άσο. Ένα είδος ομπρέλας. Γιάννη Στίγκας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Θα δεις ένα αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

Ιουλία Καραπατάκη και το υπέροχο Τακούνια για Καρφιά που της έγραψε πριν από αρκετά πλέον χρόνια ο Ορέστης Ντάντος. Καλημέρα Μελωδία, με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο μαζί μας. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Θυμίζουμε εντωμεταξύ και το χρηματοκιβώτιο, περνάμε σε νέο γύρο τώρα και παίζουμε για 10.500 ευρώ, το ποσό μεγαλώνει λοιπόν. Και αν θέλετε κι εσείς να λάβετε μέρος στο παιχνίδι και να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας μόνο Win. Άρα λοιπόν στέλνετε το μήνυμά σας και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση και κληρώνει ένα μήνυμα, δηλαδή τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα θα πρέπει να πείτε πως Μέρη αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.500 αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα θα πρέπει να πείτε πως Μέρη αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.500.

Αυτή είναι η Νίνα Μαζάνη και η διασκευή της εδώ στο πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο «Η νύχτα μυρίζει για σεμί». Καλημέρα Μελωδία, καλή εβδομάδα, είναι πρωινό Δευτέρας, έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τα μεγάλα μποτιλιαρίσματα της επιστροφής, τα ζήσε πολλοί κόσμος και χθες, και χθες Κυριακή δηλαδή. Είναι από αυτά τα μποτιλιαρίσματα που σε κάνουν να μετανιώνεις τον ενθουσιασμό της Παρασκευής την ώρα και τη στιγμή που αποφάσισες να φύγεις. Αλλά πλέον τα έχουμε συνηθίσει και αυτά. Τώρα όμως θα ήθελα να μοιραστούμε κάτι άλλο. Το τι γίνεται στο αεροδρόμιο της Αθήνας, για παράδειγμα, αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει είδηση για τις καθυστερήσεις. Τι καθυστερήσεις μιλάμε. Έχω φίλους που έζησαν και στο πήγαινε και στο Έλα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Η πιο μεγάλη ήταν στο Έλα. Από Κρήτη, Τετάρτη βράδυ, μετά από 5 ώρες ξεκίνησε το αεροπλάνο. 5 ώρες, Και πας να ζητήσεις αποζημίωση και σου λέει η εταιρεία, μα δεν φταίμε εμείς. Φταίει το air traffic, το μποτιλιάρισμα δηλαδή στον αέρα. Σίγουρα όμως τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία, λένε τα εξής και τα διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Στεφανίας Σούκη στο πρώτο θέμα. Τα ελληνικά αεροδρόμια είναι φέτος 63% πιο πάνω σε αυτές τις καθυστερήσεις. Σε αυτού του είδους τις καθυστερήσεις δηλαδή. Τι φταίει? Φταίει η χωρητικότητα, λέει, και η στελέχωση των αεροδρομίων, καθώς και η αυξημένη εναέρια κυκλοφορία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. 63% περισσότερες καθυστερήσεις, ας κρατήσουμε αυτό δηλαδή προς το παρόν, στα ελληνικά αεροδρόμια φέτος συγκριτικά με πέρυσι. Έχουμε το νου μας λίγο παραπάνω για να υπολογίζουμε και τους χρόνους μας και τις αντοχές μας κυρίως. 7:43 έχει πάει η ώρα. Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Δευτέρα. Συνεχίζουμε τώρα με μια υπέροχη μελωδία. Αν μπορείτε, αν οδηγείτε, μπορείτε κλείστε λίγο το παράθυρο και απολαύστε το. Με κλιματισμό φυσικά. Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο σταθμός από την πολίτικη κουζίνα.

soundtrack που έγραψε ιστορία, ε? Και άνοιξε και την πόρτα διάπλατα στην Ευανθία Ρεμπούτσικα που τυπογράφει για μια μεγάλη καριέρα στην Τουρκία. Ήταν το soundtrack της ταινίας Πολιτική Κουζίνα. Ο σταθμός είναι ο μελωδία στην παρέα σας. Είναι ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Καλημέρα, καλή δύναμη. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά σιγά σιγά θα μπούμε στους ρυθμούς μας. Λείπει και η Ματούλα σήμερα. Και τις ευχόμαστε περαστικά για να μας έλεγε τα του Μουντιάλ. Θα σας τα πω εγώ σε τίτλους. Ξέρετε πολύ καλά πλέον ότι είμαι άσχετος, αλλά αξίζει να αναφερθούμε στο ότι η Νορβηγία πέταξε εκτός Μουντιάλ τη Βραζιλία με 2-1. Και η Αγγλία επίσης πέταξε εκτός το Μεξικό με 3-2 και μάλιστα παίζοντας με 10 παίκτες. Όλα αυτά γίνονται για να δούμε ποιες ομάδες θα περάσουν στους 8. Και νομίζω ότι τώρα ξεκινάει η περίοδος αυτή του Μουντιάλ, την οποία θα παρακολουθούν ακόμα και οι άσχετοι σαν και εμένα, γι' αυτό το suspense που ψάχνουμε στην καθημερινότητά μας πλέον, είτε κρυφά είτε φανερά. Καλημέρα Μελωδία, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10, η ώρα εντωμεταξύ έχει πάει 8 παρα 12, συνεχίζουμε με Γεράσιμο Ανδρεάτο και το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Χρήστης Αλεξίου και η προσευχή. Και τι ωραία ιδέα, τώρα σκεφτόμουν, καθώς άκουγα το τραγούδι αυτό μαζί. Πόσο ωραία ιδέα ήταν αυτή να μπει μια αντρική χοροδία στην προσευχή και να παραπέμψει σε μια αληθινή προσευχή. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μαζί με την καμπάνια του, που επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, αφηγείται λοιπόν μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας τον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του Φυσικού Αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Books. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Books, λοιπόν, δεν χρειάζεται να μελετήσουμε τίποτα, γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε μας παραγγελία. Με κάθε παραγγελία, λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε Books, το delivery που πάντα κερδίζεις. Συνεχίζουμε με την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Αλήθεια.
5: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
4: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
3: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγείς να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Με Δημήτρη μόνο στο στούντιο, περαστικά στη Ματούλα. Και κίνηση στους δρόμους τώρα, καθώς έχουμε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, φυσικά. Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά. Κάποιοι επιστρέφουν τώρα, λογικά, για να αποφύγουν το χθεσινό μποτιλιάρισμα. Επίσης, έχουμε κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών και στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Από ό,τι βλέπουμε, από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε Φλίσβο. Δεν ξέρουμε αν έχει συμβεί κάτι εκεί. Μας λέτε, αν είστε στην περιοχή. Προς το παρόν, οι υπόλοιποι δρόμοι φαίνονται να είναι σχετικά χαλαροί, τουλάχιστον αν συγκρίνουμε ό,τι βλέπουμε με τις υπόλοιπες ημέρες. Είμαστε ούτως ή άλλως στις αρχές Ιουλίου, 6 Ιουλίου τώρα, καρδιά καλοκαιριού. Καλημέρα, μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα και το πολύ αγαπημένο μας Νύχτο σε νύχτα.

Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη, το μόνο στο στούντιο είναι πρωινό, Δευτέρας. Έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα. Πριν από δύο μέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν τα 250 τους χρόνια. Τα 250 χρόνια που, τα οποία πέταξαν από πάνω τους στον Βρετανικό ζυγό. Ο Τραμπ, διαβάζουμε εδώ σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο Βήμα, ουσιαστικά μετέτρεψε αυτές τις εκδηλώσεις σε ένα διχαστικό σκηνικό. Στο φόντο εντωμεταξύ είχαμε ακραίες θερμοκρασίες 39 βαθμών. Είχαμε σφοδρές καταιγίδες, αλλά και προκλητικές παρελάσεις λευκών εθνικιστών. Όλα αυτά για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Τραμπ να μιλά για κομμουνισμό, για άνοδο κομμουνισμού μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον καρκίνο που πρέπει να κοπεί γρήγορα, ασχολίες του. Και επίσης, τι άλλο έγινε σε αυτούς τους εορτασμούς. Πολλές δημοκρατικές πολιτείες, δηλαδή πολιτείες που διοικούνται από δημοκρατικούς, αρνήθηκαν να στείλουν αντιπροσωπείες στους εορτασμούς και καλλιτέχνες επίσης ακύρωσαν τις εμφανίσεις τους, καταγγέλλοντας την εμπορευματοποίηση του χώρου, την έντονη παρουσία αμυντικών βιομηχανιών, αλλά και την προβολή μιας άλλης εκδοχής της αμερικανικής ιστορίας που αποσιωπά τη δουλεία. Αυτά. Τα αφήνουμε εδώ. Και τα συζητάμε εν καιρό. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε με Λαυρίντη Μαχαιρίτσα. Πεθαίνω για σένα στο πρωινό της Δευτέρας. 8 και 7 πάει η ώρα.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

πεθαίνω για σένα, Λαβρέτζ Μαχαιρίτσα. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Δευτέρα, 6 Ιουλίου, σήμερα 8 και 10 η ώρα. Θα ήθελα να σας μιλήσω μετά για μια εξαιρετική παράσταση που είδα και εγώ στο Λυκαβητό το βράδυ του Σαββάτου. Και μιλάμε για τα ανεξάρτητα κράτη. Ενθουσιάστηκα και με το έργο και με την παράσταση. Θα σας πω λεπτομέρειες μετά. Όμως, μιλώντας για Λυκαβητό, επειδή είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, όπως καταλαβαίνετε, και επειδή και εμείς έχουμε εκεί το ραντεβού μας σε λίγες ημέρες, την Κυριακή που μας έρχεται, για τη μεγάλη μας συναυλία, το αφιέρωμά μας στον Γιάννη Σπανό, σε αυτόν τον σπουδαίο συνθέτη, θα ήθελα να σας πω μερικές λεπτομέρειες για το πώς ανεβαίνουμε στο Λυκαβητό πιο εύκολα και έτσι με λιγότερη ταλαιπωρία. Η πρόσβαση στο λόφο του Λυκαβητού είναι ελεύθερη για τους πεζούς και για τα δίκυκλα προφανώς. Οι οδηγοί μπορούν να σταθμεύσουν τα μηχανάκια τους στο πάρκινγκ, ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού. Επίσης, να πούμε ότι η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου επιτρέπεται μόνο σε αμαία, σε άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση. Παράλληλα όμως, ο Δήμος Αθηναίων, διαβάζουμε τώρα λεπτομέρειες από τη σχετική ανακοίνωση. Ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με αυτά τα ειδικά λεωφορεία, το οποίο αυτό λεωφορείο πραγματοποιεί κυκλικά δρομολόγια προς το θέατρο από τις 7 το απόγευμα έως τις 9.30. Αφετηρία των δρομολογίων είναι η οδός 40 Πύχου, στο σημείο δηλαδή όπου ξεκινά η άνοδος των οχημάτων προς το μονοπάτι αυτό του Λυκαβητού. Συγκεκριμένα, το λεωφορείο περιμένει απέναντι από την οδό 40 Πύχου 3. Και μετά το τέλος της παράστασης, αυτό το λεωφορείο εξυπηρετεί για την κατάβαση του κοινού από το θέατρο. Προτεραιότητα προφανώς θα έχουν ηλικιωμένοι, έγκυες και άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες. Αυτά προς το παρόν να τα έχουμε κατά νου. Θα σας πούμε λεπτομέρειες και μετά για τη συναυλία μας στον Λυκαβητό την Κυριακή που μας έρχεται και σας χρωστάω και λεπτομέρειες και εντυπώσεις από αυτή την εξαιρετική παράσταση, τα ανεξάρτητα κράτη, που μπορείτε να πετύχετε κι εσείς στους επόμενους σταθμούς της, καθώς κάνει μια περιοδία. Τώρα, πικ-λάξ από τα παλιά. Για το με στέλνεις. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Περαστικά στη Ματούλα. Είναι πρωινό Δευτέρας, 6 Ιουλίου, 8 και 12 η ώρα.

Ελένη Τσαλικοπούλου και η εκδρομή. Καλημέρα, Μελωδία, με Δημήτρη. Εδώ μόνο στο στούντιο είναι πρωινό Δευτέρας. Έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα. Σας μιλούσα λίγο πριν και για τον ενθουσιασμό μου για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη που είδα το βράδυ του Σαββάτου στο Λυκαβητό. Αυτή η παράσταση λοιπόν με έκανε να νιώθω πολύ πιο αισιόδοξα για το πού πάει το νέο ελληνικό θέατρο. Μιλάμε για ένα έργο σύγχρονο που αναφέρεται σε ένα αληθινό. Σε μια αληθινή ιστορία, την ιστορία ενός γιατρού που τη δεκαετία του 70, έτσι στην πρώτη μεταπολίτευση, είχε μια πολύ έντονη πολιτική δράση και αποφάσισε να κηρύξει το σπίτι του ανεξάρτητο κράτος. Η αστυνομία κάνει έφοδο μετά από 8 μήνες και ο γιατρός αυτός, ο Βασίλης Τσιρώνης, βρίσκεται νεκρός. Αυτοκτονία ή δολοφονία. Αυτή η ιστορία λοιπόν, που το ερώτημα από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχει απαντηθεί ακόμα, αυτή η ιστορία έγινε θεατρικό έργο. Και από τον Αντώνη Τσοτσιόπουλο και τον Γιώργο Παλούμπη που σκηνοθετεί κιόλας. Και αυτό το έργο τώρα μας πηγαίνει στα γραφεία μιας εφημερίδας, γνωστής εφημερίδας από ό,τι καταλαβαίνουμε, και μας δείχνει πώς χειρίζονται την είδηση αυτή οι δημοσιογράφοι της εποχής εκείνης, που από ό,τι καταλαβαίνουμε και νιώθουμε δεν διαφέρουν πολύ από τους δημοσιογράφους του σήμερα και από τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν επίσης οι δημοσιογράφοι του σήμερα. Μια νεαρή κοπέλα όμως που πιάνει δουλειά εκείνη τη στιγμή της είδησης του θανάτου του Τσιρώνη, προσπαθεί μέσα από το νεανικό της πάθος να βγάλει την αλήθεια στην επιφάνεια, και έτσι το έργο αυτό καταγράφει όχι μόνο το πώς χειρίζονται την είδηση οι δημοσιογράφοι, αλλά και το πώς χειρίζονται τις γυναίκες οι δημοσιογράφοι σε μια πατριαρχική κοινωνία. Μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Δείτε την, διότι είναι σε περιοδία αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Σίγουρα θα την πετύχετε κάπου. Αυτά προς το παρόν. Αν θέλετε και εσείς μου γράφετε εντυπώσεις, αν την έχετε δει, στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Προς το παρόν, συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη και το παραμύθι με λυπημένο τέλος. Μία από τις μεγάλες του επιτυχίες. Καλή εβδομάδα, είναι 8 και 19 η ώρα και 20 πες. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Δημήτρης Πασχαλίδης και ζωντανή ηχογράφηση εδώ στο Θέατρο Βράχων. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ στην παρέα σας προς το παρόν. Είναι Δευτέρα. Έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας δίνει ραντεβού στο Park Yos Cinema και στο Park Yos Cinema Kids, στο ξέφοντο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λοιπόν, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας έτσι το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινάει από πριν την προβολή, πηγαίνουμε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αερίου. Φίλε, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, για να πιάσουμε θέση, να απολαύσουμε το κερασμένο popcorn μας και να βγάλουμε έτσι την αναμνηστική μας φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης και βλέπουμε το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λαμβάνουμε μέρος και στο διαγωνισμό με την ευκαιρία για να διεκδικήσουμε μεγάλα δώρα. Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, μας λέει το Box, όμως η εφαρμογή αυτή καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Box, λοιπόν. 8 και 24 είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 6 Ιουλίου και συνεχίζουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμάνη, δύο νέες φωνές πολύ αγαπημένες, σε μια πολύ ωραία διασκευή. Στο «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», έτσι όπως το τραγούδισαν το τραγούδι αυτό στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
6: Νέες βιταμίνες.
7: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
6: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
8: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
6: Τι εννοείτε?
8: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
9: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
16: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
17: Ρισκάρεις.
16: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
17: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
16: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
17: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
16: Εξαιρετικά.
9: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Εμείς για αυτά τα λίγα και απλά πολεμάμε. Για να μπορούμε να έχουμε μία πόρτα, ένα άστρο, ένα σκαμνί, ένα χαρούμενο δρόμο το πρωί, ένα ήρεμο όνειρο το βράδυ. Για να έχουμε έναν έρωτα που να μην μας τον λερώνουν. Ένα τραγούδι που να μπορούμε να τραγουδάμε. Τάσος Λιβαδίτης. Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
4: Φεγγάρι μάγια.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.
0: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

φωνές που ταιριάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους, αντίθετες και τόσο ταιριαστές ταυτόχρονα. Μαρία Λαμανή και η Μαριάννα Κατσιμίχα στο «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», φυσικά του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη, έτσι πως το ηχογράφησαν για τις κασέτες του Μελωδία, συγκεκριμένα για την κασέτα «Οι φωνές του αύριο 2000» του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη, έτσι πως το ηχογράφησαν για τις κασέτες του Μελωδία, συγκεκριμένα για την κασέτα «Οι φωνές του αύριο 2000».

0: δεύτερη φωνή στο μοντάζ που ακολουθεί.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Ποια φωνή λοιπόν, ποιος άντρας είναι αυτός που λέει τη λέξη έντεχνα? Θυμίζουμε ότι έχουμε ήδη βοηθήσει, έχουμε δώσει μια πρώτη βοήθεια που λέει ότι η φωνή αυτή δεν έρχεται από το χώρο του τραγουδιού. Δηλαδή δεν είναι το επίσημο επάγγελμα τραγουδιστής. Είναι κάτι άλλο. Μπορεί να τραγουδάει, αλλά είναι κάτι άλλο. Βοηθάει αυτό κάπως? Πάμε να ακούσουμε μια φορά ακόμα λοιπόν τώρα το μοντάζ αυτό.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Ποια φωνή λοιπόν λέει τη λέξη έντεχνα και με αυτόν τον χαριτωμένο τρόπο? Όποιος βρει τη φωνή κερδίζει αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Άλλη μια φορά.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Καλή επιτυχία. Αν βρείτε τη φωνή που ψάχνουμε, πάντως να ξέρετε ότι, μάλλον για να τη βρείτε, μπορείτε να ακούσετε το μοντάζ όσες φορές θέλετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε και συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μετά μαζί στον αέρα. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τα κλασικά μας. Είναι ο Γιώργος Νταλάρας που τραγουδά εδώ. Μάρκο Βαμβακάρη, τα ματόκλαδά σου λάμπουν. Καλημέρα.

Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε την κλήρωση. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς τις 10.500 ευρώ που έχουμε στο χρηματοκιβώτιό μας, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19.600 γράφοντας win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς τότε, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα τηλεφωνή στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον πρέπει να απαντήσετε, είναι κρίμα να χαθεί έτσι η ευκαιρία να κερδίσετε τα χρήματα. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 10.500 ευρώ αυτή τη φορά. Πιο μεγάλο ποσό. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Τώρα, κατά τα λοιπά, θυμίζουμε ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Ωραίος καιρός, έθριος. Πώς την έχουμε γλιτώσει εμείς? Είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια για το πώς έχουμε γλιτώσει τη μεγάλη ζέστη της Βόρειας Ευρώπης. Και περιμένουμε 35 από Κυριακή και μετά. Προς το παρόν, ακούμε τη Μαρίνα Σπανού στο ταξίδι. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. 8 και 43 πάει η ώρα.

0: έγραφες ονιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ στο στούντιο σήμερα. Και με το ραντεβού μας αυτή την Κυριακή στο Λυκαβητό, σας θυμίζουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο ραντεβού για να θυμηθούμε όλοι μαζί και να τραγουδήσουμε τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού στο θέατρο του Λυκαβητού, με την Τάνια Τσανακλίδου να υποδέχεται στη σκηνή τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, αλλά και τρεις νέες φωνές που γνωρίσαμε και εδώ στις κασέτες του Μελωδία. Και μιλάμε για τη Μαρία Λαμανή, τη Βασιλική Μιχαλοπούλου και τον Λάμπρο Βασιλείου. Όλα αυτά 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό, μια ευκαιρία να θυμηθούμε πόσα μα πόσα τραγούδια είχε γράψει αυτός ο Γιάννης Σπανός, ο οποίος έγραφε μελωδίες σαν να έβαζε μέλι μέσα στις μελωδίες του. Εξαιρετικός μελωδός, και μάλιστα είναι και ο συνθέτης που έφερε από την Γαλλία, από το Παρίσι, που πήγε αυτός από πολύ νωρίς. Από το Κιάτο πήγε Παρίσι, έγραψε για την Μπριζίτ Μπαρντό, για τη Ζιλιέτ Γκρεκό τραγούδια, και μετά ήρθε εδώ και έφερε έναν κοσμοπολίτικο αέρα στα ελληνικά τραγούδια, χωρίς όμως να σνομπάρει και την ελληνικότητα, φτιάχνοντας έτσι πολύ στιβαρά λαϊκά τραγούδια. Ο Γιάννης Σπανός λοιπόν ήταν μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι, και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να τον τιμήσουμε και θα θυμηθούμε πάρα πολλά τραγούδια από εξαιρετικές φωνές. Όλα αυτά 12 Ιουλίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται και τα λέμε εκεί. Προς το παρόν, έχουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο και το τραγούδι «Έρωτας Αρχάγγελος». Η πρώτη εκτέλεση εδώ, 8 και 48 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 6 Ιουλίου σήμερα.

0: ενδεχομένως να υποθεί αυτή η λέξη, αυτό το ρήμα. Δημήτρης Χόρν και Μαροκοντού παίζουν μια λέξη από αυτή την υπέροχη ταινία του Αλλή Μόνο στους Νέους. Κάθε φορά που την πετυχαίνω, έστω και σε ζάπινγκ, θα κάτσω να τη δω μέχρι το τέλος. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ, μόνο στο στούντιο. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Pharmacept, που μας λέει το εξής: τζέλ ή κρίμ. Όποια και να είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντους, η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για εσάς. Το Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας και αποτελεί εδώ και χρόνια τη νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών. Για πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης της επιδερμίδας, το Hygienic Shower Cream προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώνοντας έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Σειρά Hygienic λοιπόν από την Pharmacept, καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα και σεβασμό στην επιδερμίδα αλλά και στο περιβάλλον. Επίσης, να θυμίσουμε ότι έχουμε μαζί μας και σήμερα την Cosmote TV με μια πολύ ωραία καλοκαιρινή προσφορά για να έχουμε έτσι έναν θερινό κινηματογράφο παντού μαζί μας και στο εξοχικό και στο σπίτι και στη βεράντα με φίλους ή μόνοι μας. Έχουμε όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από το Cosmote Cinema και το Netflix μόνο με 14,90 το μήνα για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε. 9 παρά 5 η ώρα, στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Αλήθεια.
6: Αλήθεια, σου λέω.
5: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
4: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: Μίδια τα υλικό. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
8: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει αγνώστου στρατιώτη 86. Ένα σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, αγνώστου στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
21: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο, έχουμε τώρα κίνηση στους δρόμους και πολύ έντονο μποτελιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Και στην Αττική Οδό, από Ζεφύρη και μετά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, επιστρέφει πολλοί κόσμος. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχουμε επίσης ένα μποτελιάρισμα στην Παραλιακή. Πολύ έντονο και ασυνήθιστο για την ώρα, κυρίως το ρεύμα προς Γλυφάδα. Από στάδιο και Κεφυλίας μέχρι να φτάσετε στον Άλυμο. Και αυτό έχει προκαλέσει και μποτιλιάρισμα στον Κηφισό εκεί μετά από του Ρέντι, στην κάθοδο δηλαδή. Επίσης έχουμε κίνηση και στην άνοδο της Κηφισίας, τα κλασικά όμως, τα γνωστά επίπεδα για την ώρα, μετά την Κατεχάκη δηλαδή, μέχρι να φτάσετε Ψυχικό, και στην κάθοδο της Μεσογείων αλλά και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Αυτά προς το παρόν, καλημέρα μελωδία, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Η Μετουλά είναι άρρωστη, έτσι ευχόμαστε περαστικά και συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιώργο Καραδήμου, με πνίγει τούτη η σιωπή. 9 και 2 η ώρα.

Γιώργος Καραδήμος, που με την ευκαιρία να πούμε έκανε και την έκπληξη. Τώρα το νέο του τραγούδι το τραγουδά μαζί με τον πολύ γνωστό καλλιτέχνη Μαρκ Άλμοντ. Καλημέρα Μελωδία, με Δημήτρη εδώ, μόνο στο στούντιο. Είναι πρωινό Δευτέρας, έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα και πάμε για μία ακόμα φορά στη γενιά Z, στους νέους μας δηλαδή, που μας βάζουν τα γυαλιά και δείχνουν για ακόμα μία φορά το παράδειγμα. Με αφορμή ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που διάβασα χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή, το ρεπορτάζ της Θέλμας Χάτζη Αθανασίου, διαβάζουμε το προφανές, κάτι που το έχουμε ήδη συζητήσει και εμείς εδώ στην εκπομπή. Οι νέοι δεν δουλεύουν πια σεζόν. Δηλαδή δεν επιλέγουν αυτές τις δουλειές σε τουριστικούς προορισμούς που τα παρατάνε όλα και για αρκετούς μήνες φεύγουν από την Αθήνα έχοντας την ψευδαίσθηση διακοπών. Δηλαδή και την ψευδαίσθηση δροσιάς μακριά από το καμίνι της Αθήνας και πηγαίνουν και δουλεύουν. Διαπίστωσαν πως τα πράγματα είναι πολύ ζώρικα όσο εντωμεταξύ μεγαλώνει και η βιομηχανία εντός και εκτός εισαγωγικών του τουρισμού. Οι νέοι καταλαβαίνουν πως οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, οπότε αρχίζουν και επιλέγουν πού θα δουλέψουν, με ποιους θα δουλέψουν και με ποιους όρους θα δουλέψουν. Αυτή η διαπραγμάτευση δεν τα πηγαίνει και πάντα πάρα πολύ καλά, οπότε πολλοί νέοι λένε ωραία, έτσι είναι, δεν θα δουλέψω σεζόν. Και γι' αυτό λοιπόν συναντάμε όλο και πιο συχνά επιχειρήσεις που ψάχνουν κόσμο και δεν βρίσκουν. Στο ρεπορτάζ στην Καθημερινή, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε εδώ και μια πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία του 28χρονου Γιώργου που δούλευε σεζόν στοιχείο. Το διαβάζουμε έτσι για να πάρουμε μια αίσθηση από το παράδειγμα. Είχα καταλήξει, λέει ο Γιώργος, να βοηθάω στη λάτζα, στην κουζίνα, στο σέρβις, στον καφέ, να κρατάω το μισό μαγαζί μόνος μου για 30 ευρώ μαύρα 12 με 15 ώρες. Το 8ωρο ήταν ουτοπικό. Και αυτά δεν τα λέει μόνο ο Γιώργος, τα έχουμε ακούσει και εμείς από πολλούς δικούς μας ανθρώπους. Εννοείται πως τα Σαββατοκύριακα είναι, δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. 9 και 7 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη εδώ με τους Night Ark, Θέατρο Βράχων. Το πολύ αγαπημένο μας, δυνατά δυνατά.

αρέσουν πολύ, το έχετε καταλάβει. Το δέντρο με τον Λάμπρο Βασιλείου, νέα φωνή. 9 και 14 πάει η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Με αφορμή όσα λέγαμε πριν για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη που είδα και εγώ επιτέλους το Σάββατο μετά από όλο αυτόν τον χαμό και κατάλαβα και γιατί έχει γίνει χαμός και μου άρεσε και πάρα πολύ. Όχι μόνο ως παράσταση, αλλά χάρηκα γιατί επιτέλους βλέπω νέα θεατρικά έργα. Ελληνικά θεατρικά έργα και πολιτικά μάλιστα. Και νιώθω πως τα χρειαζόμαστε και αυτά, διότι έχω την αίσθηση ότι μονοπολούν οι μοντέρνες παραστάσεις, οπότε αυτή η παράσταση εμένα με συγκίνησε λίγο παραπάνω. Και με αυτή την αφορμή θυμήθηκα πως την Παρασκευή είδα και μια ελληνική ταινία που μου άρεσε πάρα πολύ. Μια ταινία χειροποίητη, και σας το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά φτιάχτηκε από 30 δημότες του Δήμου Αλίμου, από τις τοπικές εκεί θεατρικές ομάδες, και είναι και πλαισιωμένη από επαγγελματίες τοπίους, αλλά υπάρχει αυτό το χειροποίητο του πράγματος, μια ταινία που αν και είναι σχετικά προχώ, δηλαδή βλέπουμε πως η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από ένα ΛΟΑΤΚΙ κινηματογραφικό συνεργείο που γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ για μια μεγάλη έκρηξη με νεκρούς στα Β' καπή του Δήμου Αλίμου, έβλεπα πως ο κόσμος μαζί, καθώς ο κινηματογράφος το θερινό ήταν γεμάτο με κόσμο που γελούσε με την καρδιά του, περνούσε πάρα πολύ ωραία, και η ταινία με αφορμή έτσι το γέλιο μας οδήγησε και σε τρεις πολύ συγκινητικές ιστορίες. Δηλαδή μέσα από το γέλιο περνάει πολύ δυνατά μηνύματα. Αν έχετε την ευκαιρία, δείτε την κι εσείς, λέγεται «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπή Αλίμου, μια ταινία εντωμεταξύ που αποτελεί και μια πρωτοβουλία του Δήμου Αλίμου, και θα δείτε και πόσο ωραία περνάει το μήνυμα. Αυτά προς το παρόν με τις προτάσεις, και εσείς αν έχετε προτάσεις μου τις στέλνετε, τις μοιράζεστε μαζί μας εδώ στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τα κλασικά μας. Η Χάρης Αλεξίου εδώ τραγουδά «Δεν θα ξαναγαπήσω». Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα.

0: και αυτό, ε. Μας το θύμισε ο Χάρης Αλεξίου. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο και η ώρα έχει πάει 9 και 20. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και έτσι την Παρασκευή που μας έρχεται θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε 10.500 ευρώ αυτή τη φορά. Πιο μεγάλο ποσό. Πώς γίνεται το αυτό, πώς παίζετε το παιχνίδι. Στέλνετε μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Αυτό σημαίνει πως μέχρι τις 4 στέλνουμε. Λίγο μετά τις 4 η κλήρωση. Γίνεται η κλήρωση, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει να πείτε πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.500 ευρώ. Σημειώστε το κάπου, να το θυμάστε, είναι και στρογγυλό το ποσό, άρα το θυμόμαστε πιο εύκολα. 10.500 ευρώ λοιπόν για εσάς. Καλή επιτυχία στη διεκδίκηση αυτού του ποσού. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πάμε τώρα στον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Στις κασέτες του Μελωδία, σε αυτές τις συναυλίες δηλαδή που διοργανώνουμε εδώ και στη μουσική μας σκηνή, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγουδά τη Σφεντόνα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τα πιο εμβληματικά του Ισφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ στο στούντιο μόνο. Επίσης, να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι η ώρα έχει πάει 9 και 25. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινάει πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο του θα βρείτε κερασμένο popcorn και ένα photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις πληροφορίες και τις ώρες προβολής και τις μέρες προβολής στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβετε μέρος έτσι με την ευκαιρία και στο διαγωνισμό για να κερδίσετε μεγάλα δώρα. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε σύντομη ενημέρωση αμέσως μετά με Γιώργο Βράτσο και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Τάνια Σανακλείδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Σανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
6: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
7: Νέες βιταμίνες.
8: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
7: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
9: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
7: Τι εννοείτε?
9: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
10: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τα αστέρια εμφανίζονται ένα-ένα, σαν μικρά τραγούδια, σαν μικροί τρόμοι, κροταλίζοντας λαμπερά στα κλουβιά τους, το φεγγάρι τόσο γδαρμένο, αχνόρι ζόχαρτο, ξεπλυμμένο στο αίμα. Ο λύκος, μια εκτυφλωτική γαλάζια φλόγα, μέσα από τα δέντρα. Αστέρια, Λόρα Λάς.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Οι ερώτες είναι, σύγουσα μέσα μου παντού.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ.
2: Πάντα μελωδία.

ο Παπαζό και ο Ακύλας μαζί 9 και 38 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα, Μελωδία, με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Ευχόμαστε περαστικά στη Ματούλα. 6 Ιουλίου σήμερα και θυμίζουμε πως η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και κάπως έτσι θα κυλήσει όλη εβδομάδα από την Κυριακή και μετά περιμένουμε πάλι 35 άρια. Και πάλι καλά να λες, ειδικά με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αμερική αυτή την περίοδο. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Διονύση Τσακνή και μια πολύ έτσι συγκινητική εδώ παιδική χοροδία που λέει το εξής: φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι.

Γιάννης Κότσιρας από την σειρά Σασμός, ένα από τα πολλά, τα πολλά και τα πολύ μεγάλα σουξέ. Ήταν το τραγούδι Φως και είναι πρωινό Δευτέρας. Η ώρα έχει πάει 9:47, προλαβαίνω να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Αυτή τη φορά από το Δημήτρη Ζερβουδάκη είναι τα Ανίποτα Καλημέρα Μελωδία.

Δευτέρας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη να έχουμε. 10 παρά 10. Κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Pharmacet, που μας λέει το εξής αυτή τη φορά: η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Η Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacet προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού, όπως λέγεται, με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Με dry touch υφή που απορροφάται άμεσα χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας, χαρίζει καθημερινά αίσθηση άνεσης και απαλότητας, ενώ είναι δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Hygienic Ultra Hydra Lotion, λοιπόν, από την Pharmacet και σήμερα μαζί μας για απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα. Αυτά προς το παρόν. Έρχεται στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου λίγο μετά τις 10. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα εδώ. Δημήτρης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, Μελωδία. Και συνεχίζεται η μουσική μας εδώ. Εν τω μεταξύ, με Pixlax και το Μοναξιά μου όλα.

0: κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλείδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Αλήθεια.
4: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
3: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποια πόλη?
0: Πάντα έντεχνα.
1: Έχει σταθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

0: στο τάζο.
1: Ορίστε, με μια ερωτική εξομολόγηση ξεκινάει για μας η εβδομάδα. Σε ερωτεύομαι, Λεωνόρα Ζωγανέλη, έτσι λέμε καλημέρα. 10 και 15, πρωινό Δευτέρας, 6 Ιουλίου. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Να έρθει τώρα η Ιουλία Καραπατάκη, έτσι όπως είπα, έτσι όπως ένιωσε το νερό στη βάρκα. Και ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Και σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Νερό στη βάρκα. Ιουλία Καραπατάκη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Νομίζω ότι περισσότεροι έχουμε φτάσει ήδη στις δουλειές μας ή έτσι λόγω του ότι είναι Δευτέρα είμαστε πιο αράθυμοι και θα ξεκινήσουμε λίγο αργότερα, γιατί βλέπω μια χαρά τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας και εγώ αυτό κατάλαβα ανεβαίνοντας πριν λίγο ένα μικρό κομμάτι στην Κηφισίας για να έρθω εδώ στο Μελωδία. Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας και αμέσως μετά πάμε μια εκδρομή. Δήμητρα Γαλάνη, Ευστάθιος Δράκος μαζί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Αυτό το τραγούδι
2: Σάββατο και απόβραδο.
1: Και αυτό το τραγούδι
2: Αν μ' αγαπά.
1: Και αυτό το τραγούδι
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
1: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Πυρήνος κλείωσε σε όλη τη χώρα, 96 πυρκαγιές, 20 συλλήψεις για αμέλεια και κόκκινος συναγερμός για σήμερα Δευτέρα. Ξεκινούν οι πρώτοι έλεγχοι σε 1500 Airbnb. Εκρήξεις στο Κίεβο από ρωσικούς πυράβλους, blackout στη Σεβαστούπολη μετά από ουκρανική επίθεση. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, οι αμυντικές δαπάνες, η ανακατανομή των βαρών και η στήριξη της Ουκρανίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα. Πυροτέχνημα για την 4η Ιουλίου χτύπησε αεροπλάνο γεμάτο επιβάτες ενώ προσγειωνόταν στο Σικάγο. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρατσός. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
15: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Το παράθυρο ανοίχτηκε και πάλι. Η σιωπή της νύχτας μου ξαναθύμισε κοιμισμένα πλακόστρωτα και περιβόλια και αυτή τη μουσική που κάνει τη σιωπή και κλαίει. Δεν ξέρω αν τα μαλλιά σου βουρκώνουν ακόμα, όπως τις νύχτες των περασμένων ανοίξεων, αν η ψυχή σου αρωματίζει πασχαλιές στα παλιά καλντερίμια. Μα τώρα που έχω ξεμάθει να ερωτεύομαι το πνεύμα σου, τι να σε κάνω πια. Επίλογος, Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αυτά τα καθημερινά που είναι και πιο δύσκολα να ξεχαστούν. Χάρης Αλεξίου, όλα σε θυμίζουν. Πρωινό Δευτέρας στο Μελωδία 10 και 37. Τα νέα σας, πείτε μου, πώς παράσατε το Σαββατοκύριακο, αν ξεκουραστήκατε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σχεδόν από την αρχή του καλοκαιριού τα Σαββατοκύριακα στην Αθήνα, παρόλο που γίνονται πολλά πράγματα για να βρεθεί εκεί κανείς και παρόλο που και τα περισσότερα γεμάτα είναι δηλαδή, είναι, εμένα μου φαίνεται πιο άδεια η πόλη. Εκτός και κινηθείς βέβαια στο κέντρο της Αθήνας που εκεί κινείται και κινούνται και χιλιάδες, για να μην πω κάτι περισσότερο, τουρίστες. Σε κάθε περίπτωση περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα ή τη δική σας καλημέρα. Το 6956614992 είναι στη διάθεσή σας για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Έρχονται Ελένη Τσαλιγοπούλου και Δημήτρης Δημητριάδης μαζί για τη συνέχεια στον αέρα μας. Στον Αγγέλων τα μπουζούκια, καλημέρα.

0: Video Club.
1: Multiplex.
0: Παν Πλατεία.
1: Mana River.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Να και επειδή πριν λίγο σας ρώταγα πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, ξέρω τουλάχιστον ότι για τη φίλη τη Στέλλα που πήρε μέρος στο χρηματοκιβώτιο και κέρδισε το ποσό της προηγούμενης εβδομάδας, αυτό το Σαββατοκύριακο σίγουρα ήταν διαφορετικό. Και πολύ πολύ χαίρομαι που υπήρξε νικήτρια. Για να δούμε τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Νέο ποσό, 10.500 ευρώ αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο και μέχρι την Παρασκευή στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Και μετά ξέρετε, μεταξύ 4 και 5 Παρασκευή τώρα, έχουμε πάει στην Παρασκευή, μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα, πρέπει να θυμάστε να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 10.500 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά αμέσως θα γίνουν δικά σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θέλω να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία, λίγα λεπτά πριν τις 11.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Αλήθεια.
6: Αλήθεια, αλήθεια.
5: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
4: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.500.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
1: Media Telco. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά.
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό.
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι.
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεφοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Τάνια Τανακλείδου, η οποία την Κυριακή που μας έρχεται 12 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Λυκαβητό μαζί με όλους εμάς για την κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό έρχεται να τιμήσει έτσι αυτή τη μουσική ιδιοφία που με τη ζωή, με μια καλλιτεχνική πορεία σχεδόν 60 ετών, με τις υπέροχες μελωδίες του, έφερε και ένα κοσμοπολίτικο αέρα. Η αλήθεια είναι στην ελληνική δισκογραφία. Μαζί με την Τάνια Τανακλείδου, η Γιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρεις νέες φωνές, η Μαρία Αλαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Και μήπως ήρθε ώρα να έρθουν και διπλές προσκλήσεις για εσάς? Βεβαίως. Αυτή είναι η ώρα. 6-9-5-66-14-9-9-2. Εκεί θέλω να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Τώρα για την προπόληση των εισιτηρίων για εσάς που δεν κερδίσετε, ticketservices.gr. Στη σελίδα μας melodia.gr θα βρείτε και πολλές πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο Λυκαβητό, η πρόσβαση στο λόφο του Λυκαβητού για τις μέρες που γίνονται εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για τους πεζούς και για τα δίκυκλα, να υπενθυμίσω. Οι οδηγοί τους μπορούν να σταθμεύσουν στο πάρκινγκ ακολουθώντας οδηγίες του προσωπικού, με σεβασμό προς το περιβάλλον του λόφου, για την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρης στην ευρύτερη περιοχή. Η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου επιτρέπεται μόνο σε αμαία, σε άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση. Και όπως σας είπα, και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλετε, εκτός ότι θα τη λέμε και εδώ στον αέρα του Μελωδία, μπορείτε να τη βρείτε και στη σελίδα μας melodia.gr. Προς το παρόν, περιμένω τα μηνύματά σας 6-9-5-6-6-14-9-9-2 για τις διπλές προσκλήσεις για την κασέτα του Γιάννη Σπανού ή για την κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό, Κυριακή 12 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Σβήσε το φεγγάρι για τη συνέχεια, έτσι λέμε καλημέρα για αυτή την ώρα. Σβήσε το φεγγάρι για τη συνέχεια, Δημήτρης Μητροπάνος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: τώρα να κάνουμε σύνδεση με τα προηγούμενα, γιατί καλά σας τα είπα ότι δίνουμε διπλές προσκλήσεις για την κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό, για αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό ραντεβού με τη μουσική του Γιάννη Σπανού 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Δεν σας είπα όμως τι να γράφετε στο μήνυμα. Οπότε, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, συμπληρώνετε Σπανός, αποστολή 6956614992. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp και έτσι διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείτε, για να βρεθούμε μαζί στο Λυκαβητό την Κυριακή 12 Ιουλίου. Μετά Νιώτα Ανακλείδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη και μαζί τους Μαρία Λαμανή, Λάμπρο Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 εδώ στο Μελωδία, 11 και 16. Έρχεται τώρα η Μαριάννα Κατσιμίχα με το Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία και για το αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο στο Κυβοθέατρο Παπάγου την άλλη εβδομάδα τώρα, 17 Ιουλίου. Επίσης θα έχουμε προσκλήσει, όχι ακόμα, σε λίγο όμως. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, έλα ψυχούλα μου, 11 και 23 πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία. Λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στην παρέα μας το Autan, γιατί το καλοκαίρι έχει έρθει για τα καλά, σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε, αλλά μαζί με αυτό και τα κουνούπια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε επιγόντως τη σειρά Autan Defense, που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία, προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Το Autan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη κουνούπιων. Ενώ το Autan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών χωρίς άρωμα και με επίσης 10 ώρες προστασία. Η αξιοπιστία του Autan λοιπόν τώρα και στο φαρμακείο. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας και αμέσως μετά η αγάπη είναι ζάλι. Και Χάρης Αλεξίου στον αέρα του Μελωδία, καλημέρα.

0: 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Πυρήνος κλείωσε σε όλη τη χώρα, 96 πυρκαγιές, 20 συλλήψεις για αμέλεια και κόκκινος συναγερμός για σήμερα Δευτέρα. Ξεκινούν οι πρώτοι έλεγχοι σε 1500 Airbnb. Εκρήξεις στο Κίεβο από ρωσικούς πυράβλους, blackout στη Σεβαστούπολη μετά από ουκρανική επίθεση. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, οι αμυντικές δαπάνες, η ανακατανομή των βαρών και η στήριξη της Ουκρανίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα. Πυροτέχνημα για την 4η Ιουλίου χτύπησε αεροπλάνο γεμάτο επιβάτες ενώ προσγειωνόταν στο Σικάγο. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Φουλ και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις?
14: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά!
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

Το φως κάθε φορά που ακούω το όλα είναι μπροστά, αυτό σκέφτομαι. Αυτό το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, η Νατάσα Μποφίλιου και ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σα, 11 και 37. Πρωινό Δευτέρα, ωραία καλοκαιρινή, έτσι ευχάριστη μέρα φαίνεται και με αεράκι. Η σημερινή μέρα στου 31 βαθμού αυτή τη στιγμή. Η πρόβλεψη να φτάσει μέχρι του 34 και από ό,τι βλέπω κιόλα όλη η εβδομάδα σε τέτοιε θερμοκρασίε. Με τέτοιε θερμοκρασίε θα κινηθούμε. Ελεονόρα Ζουγανέλη κόψε και μοίρασε. Για τη συνέχεια και αμέσω μετά ο Φίβο Δελιβοριά τραγουδάει για εκείνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις κοινότητες.

0: Τι ωραίο αυτό που είπε η φίλη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο το ποσό που ήταν μέσα. Ένιωσα λέει μια ταχυπαλημία σαν να βλέπω το πρώτο μου έρωτα και χαίρομαι πραγματικά με τη χαρά σας. 10.500 ευρώ είναι το ποσό αυτής της εβδομάδας μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Πάρα πολύ εύκολο και αυτό για να το θυμάστε. 10.500 ευρώ. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας με τον εξής απλό τρόπο. Γράφετε Win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Και δεν θέλω να ξεχνάτε, Παρασκευή μεταξύ 4 και 5, ώρα και μέρα που η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό στη μέρη. Θα σας ρωτήσει εξάλλου, λέτε εσείς 10.500 ευρώ και τότε νομίζω αυτό το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό. Τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Κόστος media τελανέσε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Αλήθεια.
5: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
4: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
3: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
1: Media Telco. Στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
7: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDEI Service Point και MyDEI 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση, τι μου λες.
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για κάτι.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Όλα, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Εκείνοι που μας πέδεψαν βαραίνουν μέσα μας πιο πολύ. Όμως η δική σου τρυφερότητα, πόσο καιρό ακόμα θα βαστάξει. Ό,τι μας γλύκανε το ξέπλυνε ο χρόνος και η συναλλαγή. Εκείνοι που μας χαμογέλασαν, βουλιάξαν σε βαθιά πηγάδια και μείναν μόνο εκείνοι που μας πλήγωσαν. Εκείνοι που αρνήθηκαν να τους υποταχτούμε. Εκείνοι που μας πέδεψαν, βαραίνουν πιο πολύ. Εκείνοι που μας πέδεψαν. Ντίνος Χριστιανόπουλος.
21: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θελογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη, σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Να κουμπίσεις τα αυτή στο λεπτό μεσότυχο του πατρικού σου. Να ακούσεις ξανά τα παραμύθια και τις ματωμένες ιστορίες. Μικρά Ασία, Αρμενία, Μακρόνησος, Γιάρος. Να ακούσεις ξανά την ιστορία που ανοίγει δρόμο για το αύριο. Μήνυμα. Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: σήμερα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: πρωτογενή.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τέρματα θαύματα.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
9: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
8: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
10: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
10: Πάντα έντεχνα.
12: Όλα σε θυμίζουν.
10: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να στέλνω. Γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Καλοκαίρι.

0: συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα Κρεοπολίου και Σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά, ένα νόμο να ακουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας, κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, έστω και μία φορά. Είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους. Ντίνος Χριστιανόπουλος, ενός λεπτού σιγή.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα ΔΕΗ.
2: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Όλα, σενιόρ Μάκη!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! All win. Winning awaits!
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: The sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
13: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
14: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
13: στους 98.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Κοίτα με βαθιά στα μάτια. Θα αργήσεις να δεις το βλέμμα μου ξανά. 90 χρόνια μετά θα ξανάρθει, λένε. Την ευκαιρία αυτή μη χάσεις. Κοίτα με βαθιά στα μάτια. Σ' αγαπώ εκ βαθέων, από τα έγκατα της γης. Είσαι ο πύρινος άξονάς μου. Αδιάλειπτα τριγυρίζω γύρω σου. Το άλλο κόκκινο φεγγάρι. Κωνσταντίνος Κινιώτης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Κατά από φώτα κόκκινα, κοιμάται η
11: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
12: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
13: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
14: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
13: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
12: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
12: Πάντα έντεχνα.
15: Έλα, πάρε με.
12: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
16: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει αγνώστου στρατιώτη 86. Ένα σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, αγνώστου στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
13: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Να σου γλύψω τα χέρια. Να σου γλύψω τα πόδια. Η αγάπη κερδίζεται με την υποταγή. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ τον έρωτα. Δεν είναι μόνο μουσκέμα χιλιών, φυτέματα αγκαλιασμάτων στις μασχάλες, συσκότηση παραπώνου, παρηγοριά σπασμών. Είναι προπάντων επαλήθευση της μοναξιάς μας όταν επιχειρούμε να κουρνιάσουμε σε δύσκολο κατάκτητο κορμί. Έρωτας. Δίνος Χριστιανόπουλος.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός.
0: Ίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Το γράμμα λιτό, σεμνό, σταλμένο 50 χρόνια πριν. Πόσες στάσεις, πόσα γραφεία, πόσα χέρια το κράτησαν, ώσπου βρέθηκε στα χέρια τους. Αδελφός σας έπεσε χτυπημένος υπό απεργοσπαστών σε μεγάλη απεργία των σιδηροδρομικών. Ένα γράμμα, 300 δολάρια και ένα σημαίνιο αστέρι, ένδειξη τιμής του Συνδικάτου Σιδηροδρομικών μιας Αμερικάνικης Πολιτείας, ο ξενιτεμένος αδελφός σε έναν τόσο δαφάκελο. Το γράμμα, Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτω. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα ΔΕΗ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί...
5: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα.
7: Έχει πανσαλίνο απόψε.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάμ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε.
4: Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Έλα να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά. Να σου δώσω απόγνωση. Να μην είσαι ζώο. Να μου δώσεις δύναμη. Να μην είμαι ράκος. Να σου δώσω συντριβή. Να μην είσαι μούτρο. Να μου δώσεις χόβολη. Να μην ξεπαγιάσω. Κι ύστερα να πέσω με κατάνοιξη στα πόδια σου. Για να μάθεις πια να μην κλωτσάς. Με κατάνοιξη. Δίνος Χριστιανόπουλος.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό,

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμοι στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDAY Service Point και MyDAY 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

κι αλλού εσύ της δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε πολύ.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Καταγραφώ τα κόκκινα. Κοιμάται η Σαλονίκη.
6: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλη, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
7: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Αυτός ο ήλιος σήμερα δεν είναι ήλιος που να μπορεί κανείς να σου τον στείλει. Είναι ένας ήλιος κίτρινος, βασανισμένος ήλιος. Ήλιος που τον σταυρώσανε κατά μεσή στον ουρανό, μια κουστοδία μικρών παιδιών, παίζοντας την αγάπη. Αυτός ο ήλιος, Κώστας Γαρίδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
11: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συγγενείς.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Αγνώστου Στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
10: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
11: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, ο νους μου πάει στους τσαλακωμένους, σε αυτούς που ώρες στέκονται σε μία ουρά, έξω από μία πόρτα ή μπροστά σε έναν υπάλληλο και εκλιπαρούν με μία αίτηση στο χέρι για μία υπογραφή, για μία ψευτοσύνταξη. Όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, γίνομαι ένα με τους τσαλακωμένους. Όταν σε περιμένω, Δίνος Χριστιανόπουλος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Στην ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στίχη Γιάννης Κότσιρας.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Προσιλωμένο σκύβω στο νερό, γράφω τη λέξη θάλασσα, τη λέξη εδέμ. Σε μια αυτοσχέδια σειρά καταχωρώ. Πάνω στο υδάτινο χαρτί όλα τα δεν, όλα τα μη, όλα τα τίποτα. Όλα τα ασώματα νοήματα, τα ανίποτα. Για μια στιγμή αστράφτουν στον αφρό. Κοιτάζω γύρω μου, άλλος κανείς, μονάχα ο ήλιος. Αέρας Αύγουστος, 6, Κώστας Κουτσουρέλης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Όμορφη πόλη.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ. Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Λεόνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τώρα που βρήκα πια μια αγκαλιά καλύτερη από ό,τι λαχταρούσα, τώρα που μου ήρθαν όλα όπως τα ήθελα και αρχίζω να βολεύομαι μες στην κρυφή χαρά μου, νιώθω πως κάτι μέσα μου σαπίζει. Τέλος, Ντίνος Χριστιανόπουλος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιόλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

κάποιον θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες, τρέχεις

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γεννήθηκα την εποχή του χαλκού. Τώρα δεν με θυμάται πια κανένας. Σκέπασαν τους βωμούς μου δάφνες και φρίγανα. Πικραμύγδαλο, σι ερωτά μου. Ήπια τρία βαρέλια ρετσίνα στη δόμνα χθες για να ξεχάσω. Ρούφιξα τον αλιάκμονα, το σφοδρό βαρδάρι. Οι λιμναίοι οικισμοί της Θεσσαλίας μείναν ξεροί για χάρη σου. Περιμένω 3.000 χρόνια να πεθάνω, αδύναμος να αποσυνδεθώ τόσο που σ' αγαπώ. Γεννήθηκα την εποχή του χαλκού. Κωστής Μοσκόφ.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
6: Θέλει
5: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Απάνω μου έχω πάντοτε
8: πίσω κι από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
9: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ηλεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.
10: Υπέρ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Θυμήθηκα όλος τυχαίως κάτι αέρινο που κάμισε ο δικό σου, όπου τσαλάκωνα τον εαυτό μου. Σκέψη κρυφή που κουλουριαζόταν στα πόδια σου και έφευγε, ελπίζοντας την επόμενη φορά πως θα καταφέρει την καρδούλα σου να γαλινέψει και να σε κάνει πιο ευτυχισμένο κατά μία ψηφίδα στο ένα αχανές αποκοίημα της φαντασίας σου. Ψηφιδωτό πολύτιμο μιας αϊπνίας σου. Λύπης, Μάρθα Μακαραντζή.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ με τα ψηλά.
1: Φύλαμε.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
6: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
3: στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα και είναι στη μυρωδιά της μέσα που το ψάρι αστράφτει. Ματέα μην ψάχνεις, κάπου ανάμεσα Τρίτη και Τετάρτη πρέπει να παράπεσει η αληθινή σου μέρα. Μαρία Νεφέλη, Οδυσσέας Ελίτης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέ Τζιφλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέ Τζιφλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πάντα ήθελα να αγοράσω μια λάμπα για το δωμάτιό σου. Όχι πως ήταν σκοτεινό, αλλά να, ήθελα τάχα να σου πω πως ανάβοντας κάθε βράδυ το μυστικό μας, θα μπορούσες να θυμάσαι πως εσύ ζητούσες να σβήνεις τη μνήμη. Την αγάπη την τρέφει το φως. Μαρία Λαγκουρέλη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Μια φωτο...

0: να σου πω.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα.
2: Εντάξει λοιπόν, είμαστε φίλοι, μολές φιλικά.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Τώρα θα πιάσω.

0: ζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.